0: κότα κότης. Μολόδι.
1: Συγχαρητήρια, Βαλτέρη.
0: Άντα Μουργάλα.
1: Άννα, πώς δίνεις, Άννα.
0: Άννα Μουργάλα.
1: Μουργάλας.
0: Μουργάλα.
1: Μουργάλας. Παλτοσέρα.
0: Παλτοσέρα.